Laid Back, Sunshine Reggae, στον Αβρακέ FM και το 919.gr. Καλοκαιράκι. Θανάσης και Νάνση, Studio 4. Χθες προτείνουν να δούμε το Ladies First στο Netflix με το Sasha Baron Cohen, δηλαδή τον Μπόρα, χωρίς μουστάκι. Παιδιά, τη βλέπετε? Όχι σήμερα την ταινία, χθες τη βλέπετε. Μια μισή ώρα Netflix, Ladies First. Είναι... πώς ήταν με τον Gibson, το «Όσα θέλουν οι γυναίκες», που αυτούς ξαφνικά και τις γυναίκες τι λένε. Εδώ έχουν αλλάξει ρόλο. Αυτός ξαφνικά βρίσκεται στο χώρο των γυναικών, όπου οι γυναίκες τι κυριαρχούν και οι άντρες είναι απλά οι όμορφοι που κάνουν συνέχεια αποτριχώσεις και παίζουν σε διαφημίσεις. Και βάζουν και προσθετικά. Βάζουν και σιλικόνη. Ladies first. Και αν το δείτε και αναρωτηθείτε ποιο τραγούδι χορεύει και παίζει το πιάνο, είναι το Pony. Και έχουμε να το ακούσουμε έναν αιώνα.

για το Ladies First, έλεγα. Με το Sasha Baron Cohen σε εκπληκτικό ρόλο. Εκπληκτικό. Και έχει και φοβερό soundtrack. Εγώ 2-3 τραγούδια τα πήρα δηλαδή για τη σημερινή εκπομπή. Ένα από αυτά ήταν το ξεχασμένο, το από το Θεό ξεχασμένο. Ginger Wine Pony. Ride my pony. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνου. Ξεπροβάλλει το καλοκαιράκι δειλά-δειλά αέρι. Και είναι και Παρασκευή σήμερα και έχουμε νύχτες φτιαγμένες, κομμένες και ραμμένες από μέταλλο. Απ' την ίδια ταινία. Έτσι κλείνει. Με Curtis Mayfield. Move on up. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tail Systems. Καλημέρα σε μια πόλη που έχει ξυπνήσει. Για να δω, μηνύματα.

Curtis Mayfield, Move On Up. Αδερφέ Ευάγγελε, μόνο αυτό θα πω. Και θα πω και καλημέρα Εκώ, καλημέρα Αθήνα. Όχι, είχε πολύ καλό soundtrack. Αλήθεια. Το ζητήσατε, καθυστέρησε λίγο, αλλά ήρθε.

0: Generation. Να διασκευάζουν Neil Sedaka, One Way Ticket. Και να διασκευάζουν και Μαραβέγια.
1: Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να δραπετεύω από τις αγούρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο, να τη φορώ τις μούντες Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα, αχ, όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς, και να μπορείς και να μ' αντέξεις.

Ορόσημο να δραπετεύω από τις αγούρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φορώ τις μούντες δευτερές. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να εκτοξευτώ ψυχή μου ως το άπειρο.

Αξέχαστον Βραγιώτικο, Βαγγέλης Κοτρότσιος και ο Φάρος. Καλημέρα, Λονδίνο, Εδιμβούργο να πω, τι να πω. Καλημέρα Μιχάλη. Και One Way Ticket και Πόνι και Φάρος και Orchestral Maneuvers in the Dark, Electricity. Πάμε πάρτι τώρα.

από τα τραγούδια που δεν παίζουν πολύ συχνά και δεν παίζουν και στα πάρτι μας καθόλου. Και αυτό είναι σφάλμα. OMD Electricity. Καλημέρα, Νίκ. Άντε να τελειώσουν και οι πανελλαδικές. Εμείς τελειώσαμε και τις συνοδοσχολικές. Αχ, καλοκαιράκι. Αυτό το τραγούδι εγώ το έχω συνδέσει με πειρατικό ραδιόφωνο και καλοκαίρι. Whitney Houston, Love Will Save the Day. Ήταν η μετάβαση από το πειρατικό ραδιόφωνο που σε ένα χρόνο έγινε επίσημο και έπαιζε σαν τρελό το 87. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα Πτήσιμο. Καλημέρα Αλίνα Ευαγγελία, καλημέρα στο Μεγανήσι.

Τι τραγούδι και αυτό, σου βγάζει ένα καλοκαίρι. Τι καλή Whitney, μωρέ. Τι φωνή, τι άσχημη ιστορία. Love will save the day. Αυτό εδώ. Δεν είχα μία λογική. Wake me up before you go go. Γιατί go go. Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ τους, είχε αφήσει ο George μήνυμα στο ψυγείο. Wake me up before you go. Και αφηρημένος έγραψε δύο φορές το go. Go go. Και έμεινε έτσι. Wake me up before you go go, λοιπόν. Η WAM. Τι έχουμε ζήσει, τι έχουμε ακούσει.

0: Επίσης από τα σπιτικά πάρτι με την κασέτα. Wham, wake me up before you go go. Μήνυμα. Άσε μας Άλεξ, εμείς ξυπνάγαμε με Wham και μεγαλώσαμε μια χαρά. Είσαι σίγουρος Γιώργο μου ότι μεγαλώσαμε μια χαρά? Εντάξει, μεγαλώσαμε καλύτερα από ότι μεγαλώσαν τα οι επόμενοι και τα σημερινά μας παιδιά. Χωρίς μουσική. Μέλη στο Spotify με... χωρίς ρεφρέν. Χωρίς να έχουν χορέψει τα παιδιά. Χωρίς να έχουν κάνει μια σούπερ γιορτή.
1: Η νύχτα απόψε θα είναι μια γιορτή.
0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Φεύγω λέει για τη δουλειά μου στον παιδικό σταθμό. Wow. Καλή δύναμη, τη χρειάζεσαι.

αυτή εδώ. Θέλω να γυρίσουμε πίσω στο χρόνο. Με μια πόλη που δεν κοιμάται. Με μια σούπερ γιορτή που θα χορεύουμε όλοι. Εμείς το κάναμε αυτό φέτος. 6 φορές, 6 πάρτι. Τώρα εσείς είχατε υποχρεώσεις. Έπρεπε να δώσετε αλλού το παρόν. Θα περιμένετε τώρα ένα καλοκαιρινό πάρτι Κορονοϊσία. Που ελπίζω να έρθει όλη η πόλη. Καλημέρα στο Gadget and Gears. Καλημέρα Όλγα. Καλημέρα Ελισάβετ. Καλό Σαββατοκύριακο, γράφει, με πολλά μπάνια και έναν ωραίο αγώνα Φόρμουλα 1. Αλήθεια τώρα, σ' αγαπάω πολύ. Για την καημένη τη Φεράρι μας. Σαλ Ντα Βίντσι. Ξανά. Per sempre sì. Το βάζω και δεύτερη φορά εγώ στη σειρά.

Τέρμα. Ποια Βουλγαρία. Αυτό ήταν το νικητήριο τραγούδι. Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα δυνατή και ιταλική. Αυτό το παίρνω πάλι αυτήν την ταινία που λέγαμε, το Ladies First. Λατό. Big Energy. Το έχει κάνει και Mariah Carey. Και είναι Tom Tom Club.

δηλαδή όταν έχεις πάρει τρία τραγούδια από μια ταινία μια μισή ώρα. Είμαστε σε καλό δρόμο. Λάτο, πίσω στο 2022, Big Energy, μια μελωδία πάρα πολύ γνωστή, την είχε κάνει και η Μαράια Κάρη, το έκανε και μαζί με τη Μαράια Κάρη και έχουν ένα εξώφυλλο κολλασμένο αυτές οι δύο, η Λάτο και η Μαράια. Είναι και δύο με διαφορά. Εγώ όμως θα προτιμήσω να γυρίσουμε στα πρώτα χρόνια, στο αυθεντικό 1981, Tom Tom Club. Καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα στο Στέφανο Σπύρο. Η μέρα φορολογικών σήμερα. Κάποια στιγμή θα το αποφασίσω κι εγώ. Καλημέρα Τζόρτζ. Καλημέρα Χριστό.

πες μου πόσο χρονών είσαι, αλλά χωρίς να πεις αριθμό. Βάλε ένα τραγούδι, αυτό σημαίνει. Tom Tom Club, Genius of Love. Αυτό βινίλιο υπήρχε σε κάθε έφηβο εκεί στις αρχές των 80's. Και πολύ διασκευάστηκε αυτή η μελωδία, αν και ήμουνα του Wordy Rappin' Hood. Αου, αου, αου. Δεν άντεξα. Έβαλα μια Μαράια Μαλέτο. Stop that bruise. Λάτο. Και 5.000 βόλτ. Dr. Kiss Kiss.

Jason Volt, Dr. Kiss Kiss. Ακούγεται και λίγο διαφορετικά. Κρατάω τις παραγγελίες σας. Αλέχα έτοιμο. Money, money, money.

η ABBA. Το 76, Money, Money, Money. Εν τω μεταξύ έρχεται τώρα παραγγελιά και με το που του βλέπω καίγονται τα μάτια μου. Διαγράφω οτιδήποτε άλλο είχα στη λίστα και επιλέγω αυτό. Αλήθεια τώρα. Music Service, Another Song. Γιάννη. Γέροντα Γιάννη. Το χάπι για την πίεση. Όποιος θυμάται αυτά τα τραγούδια. Πρώτη φορά μου ζητάνε αυτό το τραγούδι στην ιστορία του ραδιοφώνου. Αυτός πρέπει να έχει μεγαλώσει ρούμπες σίγουρα. Πρέπει να έχει λιώσει. Και είναι το ίδιο μάξι σίγκλι που ακούγαμε στο ρούμπι, παιδιά, είναι ακριβώς το ίδιο αντίγραφο. Το ίδιο. Σοκ.

Και σίγουρα Γιάννη μου ισχύει ότι είπα, για να θυμάται κάποιος αυτό το τραγούδι, έχει κάνει εργατό ώρες στη Ρούμπε. Έχει λιώσει πάνω σε πίστα. Άλλο σενάριο για το τέλος. Κάποιες παραγγελίες μου τα αλλάζουν. Οπότε ναι. Σηκωθείτε για χώρο. Get up and boogie. Αυτό ήταν και από τα Χαζάνη, το που λέγαμε πάλι για το Πάσχα. Τι είπε ο Χριστός στο Λάζαρο? Get up and boogie. Το λέγαμε. That's right. That's right. Ήταν ένα υπέροχο πρωινό Παρασκευής που νομίζω ότι σας καλοκουρδίσαμε, είτε για Φόρμουλα 1, είτε για να βάλετε το μαγιό σας, είτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Από μένα είστε ελεύθεροι. Κοντά σε ραδιόφωνο να μείνετε. Αν μπορούσαμε να αποδείξουμε ότι το ραδιόφωνο δυνατίζει, να το είχαμε τερματίσει. Τα πάρτια δυνατίζουν.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. I'm sorry.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα 7 με 9 The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει. Για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥΕ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Κάθε πρωί στις 8.
1: Κάθε πρωί στις 8.
0: Ζωντανά στον Αμβρακία FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Αμβρακία FM.

αερόστατα στον ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό, μόνο

μαλλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια θόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική αγνιά μας. Τώρα κομπάρσει σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίωνο. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

0: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια. Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
3: Αμβρακία FM.

0: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26810-79570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Αμβρακία FM.

0: ποιος φόβος έμεινε σε πάλι. Ποιος φόβος έμεινε σε πάλι. Ποιος φόβος έμεινε σε πάλι. Ποιος φόβος έμεινε σε πάλι. Ποιος φόβος έμεινε σε πάλι. Ποιος φόβος έμεινε σε πάλι. Ποιος φόβος έμεινε σε πάλι. Ποιος φόβος έμεινε σε πάλι. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα είσαι σε λίγο, δεν θα βρίσκεις εδώ.

Πες μου, ποιος φόβος σε νίκησε πάλι. Ποιο ψέμα σε κρατάει στην αλήθεια κοντά. Πες μου, ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια ελπίδα σου οδηγεί στην πιο γλυκιά στα πάντα. Πες μου, ποιος φόβος σε νίκησε πάλι.

Μέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
6: Αμβρακία FM.

Aç, açın da.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810-79570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αμβρακία FM.
4: 69 Studio speaking. 69 Studio λέγεται.

καλά της Παλιατζούρας έχει να γίνει και σήμερα, ε. Πολλές καλημέρες από την πόλη της Σάρτας, Δημοτικό Ραδιόφωνο της Σάρτας, Σαμβρακή 919. Είστε στα έξτρα του Σαββάτου και αν θα γουστάρεις σήμερα πολλές Παλιατζούρες μέχρι τις 2, μείνε εδώ στο 919.gr και 91,9 στα FM. Να το κάψουμε και σήμερα, ε. Southside Johnny, Upset Jacks, Love is a Drug και πολλά άλλα τέτοια μέχρι τις 2. Στο μικρόφωνο στις επιλογές ο Βαγγελής Ρίζος σας καλημερίζει. Τα αγαπημένα έξτρα του Σαββάτου είναι εδώ και έχω ένα τέλειο παρεάκι στο 919. Καφεδάρα από το Coffee Art εδώ δίπλα τα γειτόνια μας. Σας ευχαριστώ πολύ στο Coffee Art, παιδιά, πάω για καφέ και φεύγω με αναψυκτικά, αλκοόλ, φαγητό, με ό,τι θέλεις. Μας προσέχουν πολύ τα παιδιά, καλημέρα.

εκείνη την Page Mood με το Masters and Servant. Λίγο πιο πριν Thieve από τους Camouflage και όλα αυτά εδώ στα έξτρα του Σαββάτου σήμερα 6 του Ιούνιου. Φορέσαμε τις βερμούδες μας σήμερα το συνάρτα, παιδιά. Θα μας κάψει μάλλον σήμερα. Όπως και να έχει, η Πρέβεζα είναι κοντά, η Πάργα είναι κοντά. Έχουμε αυτή την πολυτέρεια, η όμορφη Λευκάδα είναι κοντύτερα. Καλημέρα Λίνα. Καλημέρα και σε σένα, 26410. Καλώς ήρθατε και σε αυτά τα έξτρα του Σαββάτα που παιδιά μυρίζουν από μακριά στο 919, παλιά τζούρα. Έχω ανοίξει ήδη τον παούλο. Έχω παγώσει ήδη τις μπύρες. Και είμαι έτοιμος να πάμε ταξίδι στο παρελθόν μαζί με εσάς. Drum Theater, El Rorado, από τα σπάνια.

In the Heart, The Sea Still Sings. Ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια, αλλά και το Αμβρακένια 19. Mark Almond, παιδιά. Και πάμε πίσω, πιο πίσω ακόμα, στο 1977. Fleetwood Mac.

αυτό είναι για αυτούς που δεν μπορούν να σηκωθούν από το κρεβάτι μετά το παρασκευριάτικο ξενύχτη. Εμείς εδώ στα Σαββάτο γι' αυτό είμαστε, να σας ξυπνήσουμε έτσι. Γκάρι Μουρ κομμάτια από τα παλιά με ένα βίντεο κλιπ, παιδιά, το οποίο όποιος το θυμάται, εντάξει. Over the hills and far away. Με γκάιντες μέσα, με ροκ πολύ, με Γκάρι Μουρ πολύ, ναι. Και όλα αυτά στα έξτρα του Σαββάτου, 26 λεπτά μετά τις 12. Έχουμε πιάσει λίγο μεσημέρι πλέον. Hooters, Johnny B. Και πολλά άλλα τέτοια μέχρι τις 2 θα είμαστε εδώ.

Αμβρακία FM. Don't close your heart.

Αχ, νοσταλγίες. Πρωινιάτικα Σαββάτο, ρερίζω, εντάξει. Παιδιά, 1987, μια χρονιά ορόσημο. Ο Τζόνι Λόγκαν στιχουργός σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή την κομματάρα, Hold Me Now, εκπροσωπεί την Ιρλανδία στις Βρεξέλλες το 1987 και παίρνει την νίκη φυσικά. Τι να πω, εκείνη τη χρονιά μήπως η Eurovision ήταν οι κριτές πιο πολύ, κάπως έτσι, να μην το πω τώρα και αρχίσουμε τώρα την κουβέντα στην αέρα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το Hold Me Now ακούγεται και μέχρι σήμερα πάρα πολύ ωραία ραδιοφωνικά. Johnny Hey Jazz.

Heart of Gold, αγαπημένη Johnny Hay Jazz, μπαίνοντας στο δεύτερο ημίωρο στα σημερινά έξτρα του Σαββάτου. Αξιοσημείωτο να πούμε ότι λέγαμε για τον Johnny Logan και το Hold Me Now το 1987. Εκείνη τη χρονιά, ακούστε τώρα το 1987 για πόσες εβδομάδες ήταν στην κορυφή και ποια ονόματα. Νούμερο 1, Hold Me Now, Johnny Logan, δεν ξέρω πόσο κάθεσε, δεν θυμάμαι μάλλον. Νούμερο 2, Winton Houston, I Wanna Dance With Somebody, και η Madonna με το La Isla Bonita στο νούμερο 3. Είχες να συναγωνιστείς μεγαθύρια, 1987. Και με ένα τραγούδι που ήρθε από τη Eurovision.

Τι να πω ρε παιδιά, σε αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό εδώ που έχω μπλέξει στον 919 δεν μ' αφήνουν να γεια σου. Θέλω να παίξω πολύ καινούργια μουσική, αλλά οι παλιατζούρες δεν μ' αφήνουν, Σοφία. Αχ, τι να κάνω, έχουμε ένα ωραίο μπαούλο εδώ που το ανοίγουμε στον 919. Δεν μ' αφήνουν οι παλιατζούρες να γεια σου. Πολλές καλημέρες και καλό δρόμο για τα παραθαλάσσια μέρη, τα όμορφα μέρη της Πρέβεζας. Στο όμορφο παρέακι εκεί, το γυναικείο, στη Σοφία και στην Ειρήνη. Καλό δρόμο να έχετε. Σήμερα είναι για βουτιά ρε κορίτσι, όχι για βόλτα.

Πάνω σε αυτό το κομμάτι έχω να κάνω ερώτημα. Το αυγό έκανε την κότα ή η κότα έκανε το αυγό? Η Βάνα Μάρα είπε πρώτο το Lost in the Night ή ο Κώστας ο χαριδεπλωμένος? Θέλω ένα γνώση πολύ δυνατό στο 9-19. Να μας κάνει και παρέα και να μας απαντήσει. Βάνα Μάρ 1981, Lost in the Night. Και πάμε από τα σπάνια όμορφα το Modern Talking. With a little love.

αν έχεις ένα Sherry Sherry Lady, ένα Brother Louie. Τι άλλο να πω, ένα You Can Win If You Want. Μεγάλες επιτυχίες στο Modern Talking. Όλα αυτά τα όμορφα κομμάτια κρυβόταν από πίσω ακριβώς. Και δυστυχώς δεν έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Να σας πω και κάτι την αλήθεια. Γιατί κάποιοι παραγωγοί δεν το ήθελαν ή κάποιοι πίσω από τους Modern Talking. With a little love, τρομερό κομμάτι, τρομερός ρυθμός, ο ρυθμός του Modern Talking. Κάπου εκεί λες ότι είμαι στα ήτης, ναι, κάπως έτσι. Καλώς το παραγιάκι, γεια σου Μιτσάρα, μακρινό Λίβερπουλ, γεια σου Στεφανία μου. Καλώς ορίστε και εσείς, σιγά σιγά ξυπνάει ο κόσμος της Άρτας, στον 9-19 εδώ. 10 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης ώρας. Τζαντούγκου, too shy.

αγαπημένο 80's Our Revolution, ή αλλιώς μας σε παρένθεση We're Just, έτσι πολύ απλά, Moses. Πολύ χαρακτηριστικό 80's. Κλείνουμε για την πρώτη ώρα. New Kids on the Block, παιδιά, εκεί κοντά στη δεκαετία του 90. Έρχομαι μετά τις μία, μην φύγει κανείς, ζωντανό ραδιόφωνο έξτρα του Σαββάτου εδώ, Βαγγέλης Ρίζος, πανόδρος εστί, ξέρετε τι, έχω κάτι παγωμένο μέσα στο ψυγείο του 919 και επιστρέφω αμέσως.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

Επιστροφή λοιπόν στο ζωντανό ραδιόφωνο και πάλι δεύτερη ώρα στα έξτρα του Σαββάτου είσαι με πολύ πολύ παλιατζούρα διαχειρός Βαγγέλη Ρίζου. Μεσημέριασε μάλλον εδώ στην Άρτα. Ένα πάρα πολύ ζεστό θα είναι σήμερα όπως προβλέπετε το μεσημέρι. Έχουμε πάρα πολύ κοντά τη θάλασσα και πολλές άλλες παραλίες. Είτε θέλεις να πας στο Μενίδη, στην Κορονισία, στην όμορφη Πρέβεζα, στη Λευκάδα. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, μία ώρα. Και έτσι η απόδραση γίνεται πιο εύκολη για μας εδώ τους Αρτινούς. Πολλές καλησπέρες πλέον από τον 919 για όλα τα κοντινά σημεία εδώ στο Μενίδη που είπα, στην Αμφιλοχία, στο Αγρίνιο και σε πολλές πολλές άλλες πόλεις που αν είστε στο 919.gr μπορείτε να το επισκεφτείτε το σαλονάκι μας και εκεί να μας γράψετε οτιδήποτε επιθυμείτε. Για άλλη μια ώρα θα είμαστε εδώ κοντά στο 919.gr και 91,9 στα FM. Self Control από το Σεράφ Originale και Radio More Than One Way to Love a Woman.

Όποιος δεν θυμάται τη Σαμπρίνα στο Μπόους και στο υπέροχο αυτό βίντεο κλιπ στην πισίνα. Όποιος είναι της ηλικίας μου το ξέρει, ναι. Summertime Love, Boys, Σαμπρίνα και η Taylor Dane συνεχίζει αυτό το παραλληλήμα των 80's με τον Don't Rush Me. Το Σαββάτο έχουν την ιδιαιτερότητα, να το πω, να έχουμε την ιδιαιτερότητα, αφού ανοίγουμε αυτό το μπαούλο, να παίρνουμε όλες τις μουσικές αυτές τις απίθανες σε πολύ σπουδαίες εκτελέσεις, σε πολύ σπάνιες εκτελέσεις βινιλίου, όπως είναι αυτό το Don't Rush Me.

Αυτό είναι το I'm So Excited από τους Point Sisters. Σε μια live performance, σε ένα classic soul θα έλεγα, σε μια εκτέλεση classic soul, σε ένα διαχρονικό κομμάτι, σε ένα υπέροχο κομμάτι. I'm So Excited. Thelma Jones, 1978. Now That We Found Love, με τη δική της εκδοχή.

για εσάς που είστε λάτρεις του βινιλίου, πραγματικοί λάτρεις του βινιλίου και συλλέκτες. Το διαγνικό Secret Dreams and Forbidden Fire, το ξέρετε, είναι της Bonnie Tyler. Επιστρέφει και πουλείται πλέον και στα social media, μπορείτε να το βρείτε σε γνωστές πλατφόρμες βινιλίου. Είναι η έκδοση των 40 χρονών, παιδιά. Το άλμπουμ Σταθμός, πραγματικά μέσα εκεί ήταν διαμάντια, υπήρχαν διαμάντια. Πολύ αγαπημένο If You Were a Woman and I Was a Man και το απόλυτο Holding Out of Hero. Αυτός ο δίσκος κυκλοφορεί μόλις σε 1000 αντίτυπα σε ένα clear black marble βινήλιο και είναι έτοιμος προς πώληση για αυτούς που είναι λάτρες και συλλέγουν βινήλια. Τώρα την τιμή δεν την ξέρω. Τώρα θέλεις για την κατάσταση της Bonnie Tyler, που είναι πάρα πολύ δύσκολη η υγεία της, βρίσκεται σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Θέλεις, ήρθε η ώρα να πουλήσει και αυτή ένα ξεχωριστό άλμπουμ που ανέδειξε την καριέρα της. Τι να σας πω, εσείς που είστε λάτρεις, μπείτε, δείτε και αγοράστε.

την επόμενη εβδομάδα το εκθεσιακό μας κέντρο εδώ στην Άρτα, Κώστας Βάγιας υποδέχεται την ένατη, το ένατο μάλλον κλασικό φεστιβάλ οχημάτων, όπως γίνεται κάθε χρόνο και κάνει πάταγο. 12 και 13 λοιπόν Ιουνίου, την επόμενη εβδομάδα, Παρασκευή και Σάββατο, εδώ έξω από την πόρτα του Ομβρακέ 919 στο εκθεσιακό κέντρο Άρτας θα έχουμε live band music Παρασκευή και Σάββατο, πάρα πολύ δυνατές, δεν λέω τίποτα παιδιά, το βράδυ street food, van bar, tattoo, moto games και πολλά πολλά άλλα. Εδώ οι γκρατζέρος πάλι κάνουν το θαύμα τους, συγχαρητήρια και πάλι στην λέσχη κλασικών οχημάτων Άρτας, οι οποίοι κάθε χρόνο κάνουν τη διαφορά εδώ στην Άρτα και πολύ καλά κάνουν. Επισκεφτείτε λοιπόν, η είσοδος είναι ελεύθερη για να περάσετε και να δουν τα μάτια σας υπέροχα αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και μαζί με αυτά να διασκεδάσετε κιόλας εδώ στο εκθεσιακό μας.

Αυτό είναι το Obsession από τους Army of Lovers. Λίγο πιο πριν μπορεί η Tyler Sophie Ervoniti από The Desert Into Your Heart, μια τρομερή, ίσως η πιο έτσι τρανταχτή συνεργασία εδώ στην Ελλάδα από ξένο με Έλληνα καλλιτέχνη. Και τι ξένο, έτσι, Bonnie Tyler. Μικροφωνίζοντας όλα αυτά σχεδόν 20 λεπτά πριν κλείσουμε και αυτά τα έξτρα του Σαββάτου, σε πάω παραλία τώρα. Η διασκευή της διασκευάρας.

Αυτό είναι το Fantasy Here the Wind and Fire από τους Black Box το 1990. Coco Robin, The Promise You Made, τα τραγούδια τα οποία αυτή τη στιγμή ένα τέταρτο πριν κλείσουμε, από τα τραγούδια τα οποία ψάχνουμε για φινάλε, για ένα ωραίο φινάλε.

Sunglasses at Tonight. Αυτός είναι ο Corey Hart. Και σιγά σιγά πάμε προς φινάλε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά που ήσταν και αυτό το Σάββατο 6 το Ιούνιο καλοκαιριάτικα εδώ στα έξαρ του Σαββάτου. Προσπαθήσαμε να επαναφέρουμε πάλι τη δεκαετία, τη χρυσή δεκαετία, το 80, το 70, το 90 στο 2026 και τα καταφέραμε και σήμερα. Ο Βαγγέλης Ρίζος είναι έτοιμος να αποχωρήσει, να την κάνει, να σας ευχηθεί ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Μην ξεχνάτε, 9-19 playlist, 24 ώρες το 24ωρο, Electronic Disappointed, και ευχαριστώ πάρα πολύ για το παρεάκι. Γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

Superstar.

0: Βρακία FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Espresso macchiato.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕ.
1: Get the music right.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
4: Αμβρακία FM.

I like it when you take control, even.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ρομπλακί FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

Ανδρακία FM.

Ανάτολη σε λύση, χίλια ονόματα γρικό. Κόρη μνήμη, Αφροδίτη, μάνα λάμπη, εξωτικό. Μου φορτώσανε το κρίμα για να λάβουνε χρησμό. Να είμαι εγώ το φιλοθύμα, να σε εσύ το ισχυρό.

0: Λαβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές. Νύχτα που κρύβεις μέσα σου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
1: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
2: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αμβρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
2: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
2: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
2: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
2: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

entre a mão e a luva, a mão.

Έρχεται μια στιγμή που όλα είναι επιλογή. Αν θες να μείνεις εκεί, ακροβάτης στο τέτοιο.

και να σου πω είμαι εδώ.

Δεν έχεις θέση εδώ. Είναι το παιχνίδι σκληρό για το δικό σου μυαλό. Ό,τι κι αν σκέφτεσαι, κράτα το για φύλαχτο. Ξημερώνει και λείπεις, η συνήθεια της λύπης. Κι όσο ανακαλύπτεις πως σε κανέναν δεν λείπεις. Είναι αυτή η αλήθεια. Είναι η συνήθεια της λύπης.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη καλλιόπ, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Λαμπρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα 7 με 9 The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Μέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: για όσους ακόμα κάνουν σεξ.
1: Feels so good.
0: Η ώρα είναι 3.
1: You're lying here next to me.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.